Η ώρα στη Τουρκία είναι 5, καλησπέρα. Σήμερα είναι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές, το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO και αφιέρωμα. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο πρόεδρος Ερντογάν θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αναμένεται ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕΕ Γκουτέρες και τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων διαφόρων χωρών. Οι ΗΠΑ εξέδωσαν προειδοποίησεις ασφαλείας για τη Μέση Ανατολή. Οι πρεσβείες των ΗΠΑ στο Ιράκ, τον Λίβανο, το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν προειδοποίησαν τους Αμερικανούς στην περιοχή ότι οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή μπορούν να κλιμακωθούν απροσδόκητα, ζητώντας αυξημένη προσοχή στα ζητήματα ασφαλείας. Το αεροδρόμιο Ιστάμπουλ στην κορυφή στην Ευρώπη και το 5ο αεροδρόμιο στον κόσμο. Το αεροδρόμιο Ιστάμπουλ κατέλαβε την 5η θέση παγκοσμίως με μέσο ημερήσιο αριθμό 829 απογείωσεων κατά την περίοδο 7.

Διεύθυνση Επικοινωνίας Μπούρχανε Τιντουράν. Η φετινή συνοδός πραγματοποιείται υπό το θέμα «Ανοικοδομώντας την εμπιστοσύνη, διαχείριση μετασχηματισμού». Έναν ΟΗΕ που παράγει αποτελέσματα για όλους. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, το Ερντοάν αναμένεται επίσης να έχει διμερείς συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες και με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων διαφόρων χωρών. Επιπλέον, ο Πρόεδρος αναμένεται να παραστεί σε σειρά εκδηλώσεων στις ΗΠΑ που αφορούν εκπροσώπους Τούρκων πολιτών που ζουν στη χώρα, Τούρκο-Αμερικανικούς επιχειρηματικούς κύκλους και δεξαμενές σκέψεις. Η επίσκεψη πραγματοποιείται ενώ ηγέτες από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται στη Νέα Υόρκη για την ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ένα από τα κύρια φόρουμ για διεθνείς διπλωματικές συζητήσεις. Σε ανακοίνωση από τις Αμερικανικές Πρεσβείες στη Βαγδάτη, τη Βιντετό του Κουβέιτ και τη Μανάμα, επισημαίνεται ότι οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη στη Γεμένη έχουν εξαπολύσει επιθέσεις σε διάφορα σημεία στη Σαουδική Αραβία, συμπεριλαμβανομένου ενός πολιτικού αεροδρομίου. Στην ανακοίνωση, όπου επισημαίνεται ότι η στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη μπορεί να κλιμακωθεί γρήγορα, τονίζεται ότι στο περιβάλλον ασφάλειας στη Μέση Ανατολή είναι πολύπλοκο και ότι μπορεί να σημειωθεί απρόβλεπτη κλιμάκωση. Στην ανακοίνωση, ζητείται από Αμερικανούς να βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να είναι προσεκτικοί και να προετοιμαστούν για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, κλεισίματος εν αέριου χώρου και καθυστερήσεις στα ταξίδια. Σημειώνεται επίσης ότι το Ιράν και οι ομάδες που στηρίζει ενδέχεται να στοχεύσουν χώρους συνδεδεμένους με τις ΗΠΑ, ενώ επισημαίνεται ότι οι διπλωματικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών εκτός της περιοχής της Μέσης Ανατολής, έχουν στο παρελθόν αποτελέσει στόχο.

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Ο Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Αμπτουλκαδίρ Ουράλογλου έκανε σχόλια την έκθεση Γενική Επισκόπηση τη Ευρωπαϊκή Αεροπλία τη Eurocontrol τη 17η Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την έκθεση, το αεροδρόμιο Ιστάμπουλ διατηρεί την ηγετική του θέση στην Ευρώπη, δήλωσε ο Ουράλογλου. Το αεροδρόμιο Ιστάμπουλ με περίοδο 7 με 13 Σεπτεμβρίου ήταν το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο τη Ευρώπη με μέσο όρο 1.643 πτήσεων την ημέρα. Ακολουθήθηκαν από το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ με 1.413 πτήσεις ημερησίως και το Παρίσι Charles de Gaulle με 1.407 πτήσεις. Ο Ουράλογλου επισήμανε ότι η κίνηση των πτήσεων στο αεροδρόμιο Ιστάμπουλ αυξήθηκε κατά 3% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι και τόνισε ότι το αεροδρόμιο της Αντάλια βρίσκεται ανάμεσα στα 10 πιο πολυσύχναστα της Ευρώπης με μέσο όρο 969 πτήσεων ημερησίως. Στα 5 πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια του κόσμου. Σημειώνοντας ότι το αεροδρόμιο κατέχει επίσης σημαντική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Ουράλογλου συνέχισε. Το αεροδρόμιο Ιστάμπουλ την περίοδο 7 με 13 Σεπτεμβρίου βρέθηκε στην 5η θέση παγκοσμίως με μέσο όρο 829 αναχωρήσεων ημερησίως. Έτσι, το αεροδρόμιο μας κατατάσσεται ανάμεσα στα 5 πιο πολυσύχναστα του κόσμου. Αναφερομένως επίσης στα δεδομένα της εναέρεσης κυκλοφορίας ανά χώρα, ο Ουράλογλου σημείωσε ότι η Τουρκία κατατάσσεται έκτη μεταξύ των χωρών με το μεγαλύτερο όγκο κυκλοφορίας στην Ευρώπη με μέσο όρο 491 πτήσεις ημερησίως και ότι ο μέσος όρος ημερήσιος όγκος πτήσεων αυξήθηκε κατά 2% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι. Ο εκπρόσωπος του Αραβικού Συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, ταξίαρχος Τούρκη Αλ Μαλίκη, δήλωσε σε γραπτή ανακοίνωση ότι οι δυνάμεις αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας το πρωί του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου κατέστρεψαν ένα βαλιστικό πυράβλο που εκτοξεύθηκε από τους Χούθη προς το Ριάτ. Ο Αλ Μαλίκη επισήμανε ότι οι Χούθη συνεχίζουν τις προσπάθειες να στοχοποιήσουν αμάχους και πολιτικούς στόχους στο Ριάτ, πόλη στην οποία ζουν πάνω από 8 εκατομμύρια πολίτες και κάτοικοι, και ότι η σκόπιμη και συστηματική στόχευση αμάχων και πολιτικών υποδομών αποτελεί τρομοκρατική και εχθρική ενέργεια. Ο Αλ Μαλίκη ανέφερε επίσης ότι οι Χούθη είχαν προηγουμένως επιχειρήσει να στοχοποιήσουν αμάχους και πολιτικά στοιχεία στις πόλεις Μπις, Ταΐφ, Φαράσαν και Γεμπού και ότι αυτές οι απόπειρες αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αεραάμυνας. Ο εκπρόσωπος του Αραβικού Συνασπισμού τόνισε ότι η διοίκηση του συνασπισμού έχει το θεμελιώδες δικαίωμα να λάβει οποιοδήποτε μέτρα κρίνει κατάλληλα για την αποτροπή των ενεργειών των Χούθη.

σύμφωνα με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και τους εφημικούς κανόνες. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από τη Μελίσσα και τον Τεωμά.

0: Στο αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Χαιρετώ όλους όσοι συντονίζεστε σε αυτή τη συχνότητα. Στο ταξίδι μας με τίτλο «Τα ίχνη της Τουρκίας στην UNESCO» ακολουθούμε σήμερα τα ίχνη μιας πολύ ιδιαίτερης παράδοσης, όπου το φως συναντά τη σκιά και το χιούμορ τη συλλογική μνήμη. Φανταστείτε ένα λευκό πανί. Πίσω από το πανί ένα φως, μπροστά από το φως πολύχρωμες φιγούρες που κινούνται και ένας καλλιτέχνης που μπορεί να δώσει ολομόναχο ζωή σε έναν ολόκληρο κόσμο. Και οι δύο αμετάβλητοι πρωταγωνιστές του πανιού είναι τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους. Ο Καραγκιός και Χατζεβάτ. Ο σημερινός μας σταθμός είναι ο Καραγκιός, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα παραδείγματα της παραδοσιακής θεατρικής κληρονομιάς της Τουρκία. Ο Καραγκιός είναι ένα παραδοσιακό θέατρο σκιών, όπου φιγούρες γνωστές ως τασφύρ που απεικονίζουν ανθρώπους, ζώα ή διάφορα αντικείμενα κινούνται μπροστά από μια πηγή φωτός, προβάλλοντας τις σκιές τους πάνω σε ένα λευκό πανί. Παραδοσιακά, οι φιγούρες αυτές κατασκευάζονται από δέρμα καμήλας ή βοηδών και καθιδρύνονται με τη βοήθεια ειδικών ράβδων. Ωστόσο, το να θεωρήσει κανείς τον Καραγκιός απλώς ως μια παράσταση με φιγούρες που κινούνται πάνω σε ένα πανί δεν αρκεί για να αποτυπώσει τον πολιτιστικό πλούτο αυτής της

0: βαθιά ριζωμένης παράδοσης. Και αυτό γιατί ο Μπερδές του Καραγκιόζη είναι ταυτόχρονα μια πολυεπίπεδη σκηνή όπου συναντώνται ο λόγος, η μουσική, η ποίηση, η μίμηση, ο χορός και το χιούμορ. Οι διάλογοι, οι παρεξηγήσεις και τα λογοπαίγνια ανάμεσα στον Καραγκιόζη και τον Χατζηβάτ αποτελούν τις βασικές πηγές του χιούμορ της παράστασης. Επιπλέον, η σκηνή δεν ανήκει αποκλειστικά σε αυτούς τους δύο ήρωες. Στο έργο εμφανίζεται ένας μεγάλος αριθμός χαρακτήρων που εκπροσωπούν διαφορετικά κοινωνικά στρώματα και περιοχές. Οι τοπικές διάλεκτοι και οι ποικίλοι τρόποι ομιλίας συμπληρώνουν την πολύχρωμη δομή του κόσμου του Καραγκιόζη. Στις παραδοσιακές παραστάσεις μπορούν επίσης να ακουστούν τραγούδια, μουσική με τη συνοδεία δευτιού, ποίηματα, γλωσσοδέτες και ενίγματα. Ο άνθρωπος που ενώνει όλα αυτά τα στοιχεία στον ίδιο Μπερδέ ονομάζεται Χαγιαλή. Ο Χαγιαλή είναι ο βασικός καλλιτέχνης που κινεί τις φιγούρες. Όμως ο ρόλος του εκτείνεται πολύ πιο πέρα από αυτό. Δανείζει τη φωνή του στους χαρακτήρες, καθορίζει τον ρυθμό της παράστασης και μοιεί τους βοηθούς που μαθητεύουν δίπλα του στα μυστικά αυτής της τέχνης. Οι μαθητευόμενοι, βοηθώντας στην κατασκευή των φιγούρων και στη μουσική επένδυση, εξελίσσονται με τον καιρό στους νέους εκφραστές της παράδοσης. Με αυτόν τον τρόπο, ο Καραγκιόζη δεν αποτελεί απλώς ένα θέαμα προς παρακολούθηση, αλλά μια πολιτιστική χρονιά που μένει ζωντανή, μεταλαμβανδοδόμενη από τον μάστορα στον μαθητή. Εδώ ακριβώς αναδεικνύεται ένα σημαντικό μέρος της αξίας που φέρει ο Καραγκιόζη από την πλευρά της UNESCO. Ο Καραγκιόζη, κατόπιν υποψηφιότητας που υπέβαλε η Τούρκια, εγγράφηκε το 2009 στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας της UNESCO. Στην αξιολόγηση της UNESCO επισημαίνεται ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο Καραγκιόζη μεταλαμβαδεύει τις πολιτιστικές αξίες και την ταυτότητα της κοινωνίας μέσα από μια ευχάριστη και ψυχική αφήγηση. Ανάμεσα στα ξεχωριστά του γνωρίσματα αναφέρεται επίσης το ότι κατορθώνει να συνενώσει στο πλαίσιο της ίδιας παράδοσης διαφορετικές μορφές τέχνης, όπως την ποίηση, την αφήγηση, την κωμωδία, τη μουσική και το χορό. Η αξία του Καραγκιόζη δεν θεωρείται περιορισμένη μόνο στην πολιτιστική του λειτουργία ενδός των συνόρων της Τουρκία. Η UNESCO υπογραμμίζει επίσης ότι η ενίσχυση της προβολής αυτής της παράδοσης μπορεί να καλλιεργήσει τον κοινωνικό και πολιτιστικό διάλογο ανάμεσα σε δημιουργούς παραδοσιακού θεάτρου σκιών από διάφορες χώρες, συμβάλλοντας έτσι στην πολιτιστική πολυμορφία και στον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των ανθρώπων. Η ενεργός συμμετοχή καλλιτεχνών, ειδικών ενδιαφερόμενων, ομάδων και φορέων τόσο στον καθορισμό των μέτρων διαφύλαξης όσο και στην κατάρτιση του φακέλου κατά τη διαδικασία υποψηφιότητας αποτέλεσε ένα ακόμη κέριο στοιχείο στην αξιολόγηση του οργανισμού. Επιπλέον, το γεγονός ότι ο Καραγκιόζη είναι καταγεγραμμένος στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Τούρκια προσέφερε ισχυρό έρισμα για την αναγνώριση και προστασία της παράδοσης σε εθνικό επίπεδο. Πώς διαφυλάσσεται λοιπόν μια τόση ιστορική παράδοση? Στην απόφαση εγγραφής της UNESCO υπογραμμίζονται ιδιαίτερα οι πρωτοβουλίες που ανέπτυξαν τοπικοί και εθνικοί φορείς, καλλιτέχνες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Τουρκία προκειμένου να διατηρήσουν ζωντανό τον Καραγκιόζη. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται σε σχολεία και πανεπιστήμια, η ίδρυση κέντρων πληροφόρησης και τεκμηρίωσης, καθώς και η διοργάνωση φεστιβάλ αποτελούν βασικά μέρη αυτής της προσέγγισης διαφύλαξης. Στην Τουρκία, τα επόμενα χρόνια αυτή η διαδικασία μεταλαμπάδευσης ενισχύθηκε με διάφορες δράσεις. χάρη στη συμβολή τους στην εμψύχωση του θεάτρου σκιών, στην κατασκευή των φιγούρων και στη διατήρηση της παράδοσης, η Τάτζετίν Δικέρ, Ορχάν Κούρτ και με την Οσλέν ανακηρύχθηκαν το 2010 από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμός Ζώντες Ανθρώπινη Θησαυρή. Με τον τρόπο αυτό έγινε ακόμη πιο ορατή και αναγνωρίσιμη η αξία της γνώσης και της δεξιοτεχνίας που κατέχουν οι μάστορες που φέρουν αυτήν την κληρονομιά. Η άμεση επαφή των παιδιών και των νέων με τον Καραγκιός αποτέλεσε επίσης έναν από τους πιο κρίσιμους πυλώνες αυτών των προσπαθειών. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαθαίνω τον Καραγκιός», που υλοποιήθηκε το 2011, 95 μαθητές γυμνασίου από 16 διαφορετικά σχολεία έμαθαν πώς να φτιάχνουν φιγούρες του Καραγκιός και είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις δικές τους παραστάσεις. Παράλληλα, μέσα από επιστημονικά συμπόσια και εργαστήρια ενθαρρύνθηκαν η τεκμηρίωση, η έρευνα και η μεταβίβαση του Καραγκιός στις επόμενες γενιές. Οι κοινές προσπάθειες που ανέλαβαν κατά καιρούς το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, τα Πανεπιστήμια, η Εθνική Επιτροπή της Τούρκια για την UNESCO και το Εθνικό Κέντρο της UNIMA στην Τούρκια παρήχαν μια πολυδιάστατη συμβολή στη διαφύλαξη αυτής της πολύτιμης παράδοσης. Η περίοδος μετά την εγγραφή του Καραγκιός στην UNESCO μας δείχνει ότι η διαφύλαξη της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς δεν σημαίνει απλώς τη συντήρηση στοιχείων που επιβίωσαν από το παρελθόν. Στις περιοδικές εκθέσεις που υποβάλλει η Τούρκια στην UNESCO τονίζεται ότι ο Καραγκιός συνεχίζει να αποτελεί στην κοινωνική και πολιτιστική του λειτουργία, φέρνοντας κοντά ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και κοινωνικών στρωμάτων. Έτσι, στη φιλοσοφία της προστασίας εξίσου σημαντική με τη μεταβίβαση της παράδοσης αναδεικνύεται και η διατήρηση του ζωντανού δεσμού της με την κοινωνία. Κάποτε στείνονταν συνήθως σε καφενεία, κήπους και πλατείες, ειδικά κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού και των τελετών περιτομής, το κουκλοθέατρο Καραγκιός συνεχίζει να συναντά το κοινό του σήμερα σε αίθουσες παραστάσεων, σχολεία και διάφορα πολιτιστικά περιβάλλοντα. Οι χώροι αλλάζουν, οι νέες γενιές γνωρίζουν το πανί της σκιάς, όμως το χιούμορ, η ευφυΐα του λόγου, η κοινωνική παρατήρηση και η μεταλαμπάδευση από τον μάστορο στο μαθητή που αποτελούν τα θεμέλια του Καραγκιός εξακολουθούν να παραμένουν ζωντανά. Ίσως το πανί να είναι μικροσκοπικό, ίσως πάνω του να κινούνται μονάχα λίγες σκιές. Όμως πίσω από αυτές τις σκιές κρύβεται μια αφηγηματική παράδοση που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, μουσική, χιούμορ, δεξιοτεχνία και μια ισχυρή συλλογική μνήμη. Η θέση του Καραγκιός στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας της UNESCO μας το υπενθυμίζει περίτρανα. Η πολιτιστική κληρονομιά δεν χρειάζεται να είναι πάντα ένα επιβλητικό πέτρινο μνημείο. Μερικές φορές μια μικρή φιγούρα που κινείται μπροστά από ένα φως μπορεί να φέρει στο ίδιο πανί έναν πολιτισμό ολόκληρων αιώνων. Και στην Τούρκια αυτός ο Περδές συνεχίζει να ανοίγει στα χέρια των μαστόρων μέσα από το ενδιαφέρον των νέων γενεών και χάρη στις συνεχιζόμενες δράσεις διαφύλαξης. Σήμερα στην εκπομπή «Τα ίχνη της Τούρκιας στην UNESCO» ταξιδέψαμε στην πολιτιστική κληρονομιά που κρύβεται πίσω από το πανί του Καραγκιός. Στο επόμενο επεισόδιο θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε τα ίχνη της ζωντανής πολιτιστικής κληρονομιάς της Τουρκία. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Το αποτύπωμα της Τούρκιας στην UNESCO.

Ένα νέο ντοκιμαντέρ των βραβευμένων με Όσκαρ Ισραηλινών δημιουργών Yuval Abraham και Rachel Shore έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Υπό τον τίτλο NASA, το ντοκιμαντέρ της βρετανικής εφημερίδας The Guardian προβλήθηκε στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και αποτελεί το μοναδικό ντοκιμαντέρ που διεκδικεί φέτος τον Χρυσό Λέοντα. Το ντοκιμαντέρ αντλεί τον τίτλο του από το NASA, ένα εβραϊκό στρατιωτικό ακρονίμιο για τις παράπλευρες απώλειες, το οποίο χρησιμοποιείται από τις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες για να προσδιορίσει τον αριθμό των αμάχων που αναμένεται να σκοτωθούν κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης. Το διάρκειας 80 λεπτών ντοκιμαντέρ είναι παραγωγή του Guardian και του James Wilson της JW Films με τον Jonathan Glazer να εκτελεί χρέη εκτελεστικού παραγωγού. Ο Wilson και ο Glazer είχαν συνεργαστεί και στο παρελθόν στη βραβευμένη με Oscar ταινία The Zone of Interest. Το NASA βασίζεται σε δημοσιογραφικές έρευνες που δημοσιεύθηκαν μεταξύ 2023 και 2025 από το Ισραηλινο-Παλαιστινιακό περιοδικό Plus 972 Magazine, το ευρεόφωνο μέσο ενημέρωσης Local Co. και την εφημερίδα The Guardian. Ένα από τα πιο συγκλονιστικά σημεία του ντοκιμαντέρ είναι οι μαρτυρίες που προέρχονται απευθείας από το εσωτερικό του συστήματος. Περιλαμβάνονται οι μαρτυρίες 24 Ισραηλινών στελεχών του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών που περιγράφουν συστήματα βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό μεγάλου αριθμού φερόμενων ως χαμηλόβαθμων μελών της Χαμάς ως δυνητικών στόχων. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, τα άτομα που εντοπίζονταν μέσω αυτών των συστημάτων βομβαρδίζονταν στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της νύχτας, παρότι ήταν γνωστό εκ των προτέρων ότι τα πλήγματα θα εξόντωναν και μέλη των οικογενειών τους. Τα εν λόγω στελέχη περιγράφουν επίσης το χακάρισμα των κινητών τηλεφώνων των στοχοποιημένων προσώπων προκειμένου να προσδιοριστεί ακριβή τοποθεσία τους. Βάσει των ιδίων καταθέσεων, αξιωματικοί των υπηρεσιών πληροφοριών παρακολουθούσαν κρυφά τις συνομιλίες των στόχων με τις συζύγους και τα παιδιά τους, ενίοτε μέχρι και λίγο πριν από την εκδήλωση των επιθέσεων στις κατοικίες τους. Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου στη Βενετία, ο Abraham ανέφερε ότι οι δημιουργοί ζήτησαν από τους αξιωματικούς να περιγράψουν το έργο τους. «Απλώς είπαμε σε αυτούς τους αξιωματικούς, περιγράψτε μας σας παρακαλώ τι κάνατε, πώς λειτουργούν αυτά τα συστήματα, σχεδιάστε το μας. Μερικές φορές αρκεί μόνο να κάνεις ερωτήσεις για να πάρεις απαντήσεις», δήλωσε. Ορισμένοι εξ αυτών δεν εξέφρασαν καμία μεταμέλεια ενώ άλλοι το έκαναν. Κάποιοι μίλησαν με απόλυτη αδιαφορία και άλλοι με υπερηφάνεια. Οι καταθέσεις περιλαμβάνουν επίσης αφηγήσεις από πρώτο χέρι για την καταστροφή ολόκληρων συνοικιών στις οποίες ο Ισραηλινός στρατός εκτιμούσε ότι έως και το 25% των κατοίκων παρέμεινε ακόμη στα σπίτια του. Οι μάρτυρες περιγράφουν τη συστηματική πυρπόληση κατοικιών αμάχων καθώς και δολοφονία πολιτών σε σημείο διανομής επιστημιστικής βοήθειας. Σύμφωνα με τον Guardian, αρκετοί από αυτούς που κατέθεσαν τη μαρτυρία τους υπηρετούσαν

σαν σε μια μυστική μονάδα πληροφοριών η οποία υπάγεται απευθείας στο γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ένας εξ αυτών ανέφερε ότι η αποστολή της συγκεκριμένης μονάδας ήταν να τορπιλήσει την ειρήνη. Ο Άμπραμ και η Σόρ υπογράμμισαν ότι η ταινία εστιάζει στις θεσμικές στρατιωτικές πολιτικές και πρακτικές και όχι σε μεμονωμένα παραπτώματα στρατιωτών. Το επίκεντρό μας δεν είναι τα σποραδικά εγκλήματα πολέμου που διαπράττονται από απίθαρχους στρατιώτες, δήλωσαν χαρακτηριστικά. Αντιθέτως, οι σκηνοθέτες ανέφεραν ότι στόχος τους ήταν να αναδείξουν τις ίδιες τις διαταγές, τις πολιτικές, τις αποδεκτές πρακτικές, τη γλώσσα και τη λογική που καθιστούν δυνατές αυτές τις πρακτικές, καθώς και τους ανθρώπους που λειτουργούν εντός αυτού του πλαισίου. Το σύστημα και τα γρανάζια του, πρόσθεσαν. Ο Άμπραμ χαρακτήρισε την ταινία ως μια ανάλυση των συστημάτων μαζικών δολοφονιών βασισμένη στις αποκαλύψεις των 24 στελεχών εκ των έσω. Η σκληρή πραγματικότητα και τα δεδομένα επί του πεδίου δίνουν μια σαφή εικόνα για τη σοβαρότητα της κατάστασης. Από την έναρξη της γενοκτονίας τον Οκτώβριο του 2023, το Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 73.000 Παλαιστίνιους, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 174.000. Αναλυτές επισημαίνουν ότι τα στοιχεία αυτά υπολείπονται της πραγματικότητας και ότι ο πραγματικός απολογισμός των θυμάτων θα μπορούσε να αγγίσει περίπου τους 200.000. Το Ισραήλ, το οποίο κατέχει πλέον το 60% της Γάζας, έχει μετατρέψει σε ερείπια το μεγαλύτερο μέρος του υποαποκλεισμού θύλακα και έχει εκτοπίσει το σύνολο του πληθυσμού. Παρά τη Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός που επιτεύχθη τον Οκτώβριο του 2025, το Ισραήλ συνεχίζει να την παραβιάσει σε καθημερινή βάση, έχοντας σκοτώσει τουλάχιστον 1.359 και τραυματίσει ακόμη 4.571 Παλαιστίνιους.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στη Τουρκία είναι 5, καλησπέρα. Σήμερα είναι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές, το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO και αφιέρωμα. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο πρόεδρος Ερντογάν θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αναμένεται ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ Γκουτέρες και τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων διαφόρων χωρών. Οι ΗΠΑ εξέδωσαν προειδοποιήσεις ασφαλείας για τη Μέση Ανατολή. Οι πρεσβείες των ΗΠΑ στο Ιράκ, τον Λίβανο, το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν προειδοποίησαν τους Αμερικανούς στην περιοχή ότι οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή μπορούν να κλιμακωθούν απροσδόκητα, ζητώντας αυξημένη προσοχή στα ζητήματα ασφαλείας. Το αεροδρόμιο Ιστάμπουλ στην κορυφή στην Ευρώπη και το 5ο αεροδρόμιο στον κόσμο. Το αεροδρόμιο Ιστάμπουλ κατέλαβε την 5η θέση παγκοσμίως με μέσο ημερήσιο αριθμό 829 απογείωσεων κατά την περίοδο 7 με 13 Σεπτεμβρίου, ενώ με μέσο ημερήσιο αριθμό 1.643 πτήσεων αποτέλεσε το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Ευρώπης. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν,

0: Θα πραγματοποιήσει τετραήμερη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που ξεκινά την Κυριακή για να παραστεί στην εβδομάδα υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, αναφέρει η επίγνωση. Ο Ερντογάν αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην 81η Γενική Συνέλευση την Τρίτη την ημέρα ενάξεις του υψηλού επίπεδου γενικής συζήτησης, όπως δήλωσε το Σάββατο ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας Μπουρχανετίν Ντουράν. Η φετινή συνοδός πραγματοποιείται υπό το θέμα «Ανοικοδομώντας στην εμπιστοσύνη, διαχείριση μετασχηματισμού». Έναν ΟΗΕ που παράγει αποτελέσματα για όλους. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, το Ερντογάν αναμένεται επίσης να έχει διμερείς συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες και με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων διαφόρων χωρών. Επιπλέον, ο Πρόεδρος αναμένεται να παραστεί σε σειρά εκδηλώσεων στις ΗΠΑ που αφορούν εκπροσώπους Τούρκων πολιτών που ζουν στη χώρα, Τούρκο-Αμερικανικούς επιχειρηματικούς κύκλους και δεξαμενές σκέψεις. Η επίσκεψη πραγματοποιείται ενώ ηγέτες από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται στη Νέα Υόρκη για την ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ένα από τα κύρια φόρουμ για διεθνείς διπλωματικές συζητήσεις. Σε ανακοίνωση από τις Αμερικανικές Πρεσβείες στη Βαγδάτη, τη Βηδητό του Κουβέιτ και τη Μανάμα, επισημαίνεται ότι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη, στη Γεμένη έχουν εξαπολύσει επιθέσεις σε διάφορα σημεία στη Σαουδική Αραβία, συμπεριλαμβανομένου ενός πολιτικού αεροδρομίου. Στην ανακοίνωση, όπου επισημαίνεται ότι η στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη μπορεί να κλιμακωθεί γρήγορα, τονίζεται ότι στο περιβάλλον ασφάλειας στη Μέση Ανατολή είναι πολύπλοκο και ότι μπορεί να σημειωθεί απρόβλεπτη κλιμάκωση. Στην ανακοίνωση ζητείται από Αμερικανούς να βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να είναι προσεκτικοί και να προετοιμαστούν για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων κλεισίματος σε αέριο χώρο και καθυστερήσεις στα ταξίδια. Σημειώνεται επίσης ότι το Ιράν και οι ομάδες που στηρίζει ενδέχεται να στοχεύσουν χώρους συνδεδεμένους με τις ΗΠΑ, ενώ επισημαίνεται ότι οι διπλωματικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ συμπεριλαμβανομένων και αυτών εκτός της περιοχής της Μέσης Ανατολής έχουν στο παρελθόν αποτελέσει στόχο.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Αμπτουλκαδίρ Ουράλογλου έκανε σχόλια την έκθεση Γενικής Επισκόπης της Ευρωπαϊκής Αεροπλοείας της Eurocontrol της 17ης Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την έκθεση, το αεροδρόμιο Ιστάμπουλ διατηρεί την ηγετική του θέση στην Ευρώπη, δήλωσε ο Ουράλογλου. Το αεροδρόμιο Ιστάμπουλ με περίοδο 7 με 13 Σεπτεμβρίου ήταν το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Ευρώπης με μέσο όρο 1.643 πτήσεων την ημέρα. Ακολουθήθηκαν από το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ με 1.413 πτήσεις ημερησίως και το Παρίσι Σαρλ ντε Γκολ με 1.407 πτήσεις. Ο Ουράλογλου επισήμανε ότι η κίνηση των πτήσεων στο αεροδρόμιο Ιστάμπουλ αυξήθηκε κατά 3% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι και τόνισε ότι το αεροδρόμιο της Αντάλια βρίσκεται ανάμεσα στα 10 πιο πολυσύχναστα της Ευρώπης με μέσο όρο 969 πτήσεων ημερησίως. Στα 5 πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια του κόσμου. Σημειώνοντας ότι το αεροδρόμιο κατέχει επίσης σημαντική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Ουράλογλου συνέχισε. Το αεροδρόμιο Ιστάμπουλ την περίοδο 7 με 13 Σεπτεμβρίου βρέθηκε στην 5η θέση παγκοσμίως με μέσο όρο 829 αναχωρήσεων ημερησίως. Έτσι, το αεροδρόμιο μας κατατάσσεται ανάμεσα στα 5 πιο πολυσύχναστα του κόσμου. Αναφερομένως επίσης στα δεδομένα της εναέρας κυκλοφορίας ανά χώρα, ο Ουράλογλου σημείωσε ότι η Τουρκία κατατάσσεται 6η μεταξύ των χωρών με το μεγαλύτερο όγκο κυκλοφορίας στην Ευρώπη με μέσο όρο 491 πτήσεις ημερησίως και ότι ο μέσος όρος ημερησίως όγκος πτήσεων αυξήθηκε κατά 2% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι. Ο εκπρόσωπος του Αραβικού Συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, ταξίαρχος Τούρκη Αλ Μαλίκη, δήλωσε σε γραπτή ανακοίνωση ότι οι δυνάμεις αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας το πρωί του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου κατέστρεψαν ένα βαλιστικό πυράβλο που εκτοξεύθηκε από τους Χούθη προς το Ριάτ. Ο Αλμαλίκη επισήμανε ότι οι Χούθη συνεχίζουν τις προσπάθειες να στοχοποιήσουν αμάχους και πολιτικούς στόχους στο Ριάτ, πόλη στην οποία ζουν πάνω από 8 εκατομμύρια πολίτες και κάτοικοι, και ότι η σκόπιμη και συστηματική στόχευση αμάχων και πολιτικών υποδομών αποτελεί τρομοκρατική και εχθρική ενέργεια. Ο Αλμαλίκη ανέφερε επίσης ότι οι Χούθη είχαν προηγουμένως επιχειρήσει να στοχοποιήσουν αμάχους και πολιτικά

στοιχεία της πόλης, Μπις, Ταΐφ, Φαράσανχε, Γεμπού και ότι αυτές οι απόπειρες αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αεραάμυνας. Ο εκπρόσωπος του Αραβικού Συνασπισμού τόνισε ότι η διοίκηση του συνασπισμού έχει το θεμελιώδες δικαίωμα να λάβει οποιοδήποτε μέτρα κρίνει κατάλληλα για την αποτροπή των ενεργειών των Χούθη σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τους εθιμικούς κανόνες. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από τη Μελίσσα και τον Τεωμάν.

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Χαιρετώ όλους όσοι συντονίζεστε σε αυτή τη συχνότητα. Στο ταξίδι μας με τίτλο «Τα ίχνη της Τουρκίας στην UNESCO» ακολουθούμε σήμερα τα ίχνη μιας πολύ ιδιαίτερης παράδοσης όπου το φως συναντά τη σκιά και το χιούμορ τη συλλογική μνήμη. Φανταστείτε ένα λευκό πανί. Πίσω από το πανί ένα φως, μπροστά από το φως πολύχρωμες φιγούρες που κινούνται και ένας καλλιτέχνης που μπορεί να δώσει ολομόναχος ζωή σε έναν ολόκληρο κόσμο. Και οι δύο αμετάβλητοι πρωταγωνιστές του πανιού είναι τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους. Ο Καραγκιός και Χατζεβάτ. Ο σημερινός μας σταθμός είναι ο Καραγκιός, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα παραδείγματα της παραδοσιακής θεατρικής κληρονομιάς της Τουρκία. Ο Καραγκιός είναι ένα παραδοσιακό θέατρο σκιών, όπου φιγούρες γνωστές ως τασφύρ που απεικονίζουν ανθρώπους, ζώα ή διάφορα αντικείμενα κινούνται μπροστά από μια πηγή φωτός, προβάλλοντας τις σκιές τους πάνω σε ένα λευκό πανί. Παραδοσιακά, οι φιγούρες αυτές

σκευάζονται από δέρμα καμήλας ή βοηδών και καθιδοκούνται με τη βοήθεια ειδικών ράβδων. Ωστόσο, το να θεωρήσει κανείς τον Καραγκιός απλώς ως μια παράσταση με φιγούρες που κινούνται πάνω σε ένα πανί δεν αρκεί για να αποτυπώσει τον πολιτιστικό πλούτο αυτής της βαθιά ριζωμένης παράδοσης. Και αυτό γιατί ο Μπερδές του Καραγκιός είναι ταυτόχρονα μια πολυεπίπεδη σκηνή όπου συναντώνται ο λόγος, η μουσική, η ποίηση, η μίμηση, ο χορός και το χιούμορ. Οι διάλογοι, οι παρεξηγήσεις και τα λογοπαίγνια ανάμεσα στον Καραγκιός και τον Χατζηβάτ αποτελούν τις βασικές πηγές του χιούμορ της παράστασης. Επιπλέον, η σκηνή δεν ανήκει αποκλειστικά σε αυτούς τους δύο ήρωες. Στο έργο εμφανίζεται ένας μεγάλος αριθμός χαρακτήρων που εκπροσωπούν διαφορετικά κοινωνικά στρώματα και περιοχές. Οι τοπικές διάλεκτοι και οι ποικίλοι τρόποι ομιλίας συμπληρώνουν την πολύχρωμη δομή του κόσμου του Καραγκιός. Στις παραδοσιακές παραστάσεις μπορούν επίσης να ακουστούν τραγούδια, μουσική με τη συνοδεία δεφιού, ποίηματα, γλωσσοδέτες και ενίγματα. Ο άνθρωπος που ενώνει όλα αυτά τα στοιχεία στον ίδιο Μπερδέ ονομάζεται Χαγιαλή. Ο Χαγιαλή είναι ο βασικός καλλιτέχνης που κινεί τις φιγούρες. Όμως ο ρόλος του εκτείνεται πολύ πιο πέρα από αυτό. Δανείζει τη φωνή του στους χαρακτήρες, καθορίζει τον ρυθμό της παράστασης και μοιεί τους βοηθούς που μαθητεύουν δίπλα του στα μυστικά αυτής της τέχνης. Οι μαθητευόμενοι, βοηθώντας στην κατασκευή των φιγούρων και στη μουσική επένδυση, εξελίσσονται με τον καιρό στους νέους εκφραστές της παράδοσης. Με αυτόν τον τρόπο, ο Καραγκιός δεν αποτελεί απλώς ένα θέαμα προς παρακολούθηση, αλλά μια πολιτιστική χρονιά που μένει ζωντανή, μεταλαμβανδοδόμενη από τον μάστορα στον μαθητή. Εδώ ακριβώς αναδεικνύεται ένα σημαντικό μέρος της αξίας που φέρει ο Καραγκιός από την πλευρά της UNESCO. Ο Καραγκιός, κατόπιν υποψηφιότητας που υπέβαλε η Τούρκια, εγγράφηκε το 2009 στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO. Στην αξιολόγηση της UNESCO επισημαίνεται ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο Καραγκιός μεταλαμβαδεύει τις πολιτιστικές αξίες και την ταυτότητα της κοινωνίας μέσα από μια ευχάριστη και ψυχική αφήγηση. Ανάμεσα στα ξεχωριστά του γνωρίσματα αναφέρεται επίσης το ότι κατορθώνει να συνενώσει στο πλαίσιο της ίδιας παράδοσης διαφορετικές μορφές τέχνης, όπως την ποίηση, την αφήγηση, την κωμωδία, τη μουσική και το χορό. Η αξία του Καραγκιός δεν θεωρείται περιορισμένη μόνο στην πολιτιστική του λειτουργία ενδός των συνόρων της Τουρκία. Η UNESCO υπογραμμίζει επίσης ότι η ενίσχυση της προβολής αυτής της παράδοσης μπορεί να καλλιεργήσει τον κοινωνικό και πολιτιστικό διάλογο ανάμεσα σε δημιουργούς παραδοσιακού θεάτρου σκιών από διάφορες χώρες, συμβάλλοντας έτσι στην πολιτιστική πολυμορφία και στον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των ανθρώπων. Η ενεργός συμμετοχή καλλιτεχνών, ειδικών ενδιαφερόμενων, ομάδων και φορέων τόσο στον καθορισμό των μέτρων διαφύλαξης όσο και στην κατάρτιση του φακέλου κατά τη διαδικασία υποψηφιότητας αποτέλεσε ένα ακόμη κέριο στοιχείο στην αξιολόγηση του οργανισμού. Επιπλέον, το γεγονός ότι ο Καραγκιός είναι καταγεγραμμένος στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Τούρκια προσέφερε ισχυρό έρισμα για την αναγνώριση και προστασία της παράδοσης σε εθνικό επίπεδο. Πώς διαφυλάσσεται λοιπόν μια τόση ιστορική παράδοση? Στην απόφαση εγγραφής της UNESCO υπογραμμίζονται ιδιαίτερα οι πρωτοβουλίες που ανέπτυξαν τοπικοί και εθνικοί φορείς, καλλιτέχνες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Τουρκία προκειμένου να διατηρήσουν ζωντανό τον Καραγκιός. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται σε σχολεία και πανεπιστήμια, η ίδρυση κέντρων πληροφόρησης και τεκμηρίωσης, καθώς και η διοργάνωση φεστιβάλ αποτελούν βασικά

0: μέρη αυτής της προσέγγισης διαφύλαξης. Στην Τουρκία, τα επόμενα χρόνια αυτή η διαδικασία μεταλαμπάδευσης ενισχύθηκε με διάφορες δράσεις. Χάρη στη συμβολή τους στην εμψύχωση του θεάτρου σκιών, στην κατασκευή των φιγούρων και στη διατήρηση της παράδοσης, η Τατζετίν Δικέρ, Ορχάν Κούρτ και Μετίν Özlen ανακηρύχθηκαν το 2010 από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ως ζώντες ανθρώπινοι θησαυροί. Με τον τρόπο αυτό έγινε ακόμη πιο ορατή και αναγνωρίσιμη η αξία της γνώσης και της δεξιοτεχνίας που κατέχουν οι μάστορες που φέρουν αυτήν την κληρονομιά. Η άμεση επαφή των παιδιών και των νέων με τον Καραγκιόζ αποτέλεσε επίσης έναν από τους πιο κρίσιμους πυλώνες αυτών των προσπαθειών. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαθαίνω τον Καραγκιόζ», που υλοποιήθηκε το 2011, 95 μαθητές γυμνασίου από 16 διαφορετικά σχολεία έμαθαν πώς να φτιάχνουν φιγούρες του Καραγκιόζ και είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις δικές τους παραστάσεις. Παράλληλα, μέσα από επιστημονικά συμπόσια και εργαστήρια ενθαρρύνθηκαν η τεκμηρίωση, η έρευνα και η μεταβίβαση του Καραγκιόζ στις επόμενες γενιές. Οι κοινές προσπάθειες που ανέλαβαν κατά καιρούς το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, τα Πανεπιστήμια, η Εθνική Επιτροπή της Τούρκης για την UNESCO και το Εθνικό Κέντρο της UNIMA στην Τούρκη παρήχαν μια πολυδιάστατη συμβολή στη διαφύλαξη αυτής της πολύτιμης παράδοσης. Η περίοδος μετά την εγγραφή του Καραγκιόζ στην UNESCO μας δείχνει ότι η διαφύλαξη της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς δεν σημαίνει απλώς τη συντήρηση στοιχείων που επιβίωσαν από το παρελθόν. Στις περιοδικές εκθέσεις που υποβάλλει η Τούρκη στην UNESCO τονίζεται ότι ο Καραγκιόζ συνεχίζει να αποτελεί στην κοινωνική και πολιτιστική του λειτουργία, φέρνοντας κοντά ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και κοινωνικών στρωμάτων. Έτσι, στη φιλοσοφία της προστασίας εξίσου σημαντική με τη μεταβίβαση της παράδοσης αναδεικνύεται και η διατήρηση του ζωντανού δεσμού της με την κοινωνία. Κάποτε στείνονταν συνήθως σε καφενεία, κήπους και πλατείες, ειδικά κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού και των τελετών περιτομής, το κουκλοθέατρο Καραγκιόζ συνεχίζει να συναντά το κοινό του σήμερα σε αίθουσες παραστάσεων, σχολεία και διάφορα πολιτιστικά περιβάλλοντα. Οι χώροι αλλάζουν, οι νέες γενιές γνωρίζουν το πανί της σκιάς, όμως το χιούμορ, η ευφυΐα του λόγου, η κοινωνική παρατήρηση και η μεταλαμπάδευση από τον μάστορο στο μαθητή που αποτελούν τα θεμέλια του Καραγκιόζ εξακολουθούν να παραμένουν ζωντανά. Ίσως το πανί να είναι μικροσκοπικό, ίσως πάνω του να κινούνται μονάχα λίγες σκιές. Όμως πίσω από αυτές τις σκιές κρύβεται μια αφηγηματική παράδοση που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, μουσική, χιούμορ, δεξιοτεχνία και μια ισχυρή συλλογική μνήμη. Η θέση του Καραγκιόζ στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας της UNESCO μας το υπενθυμίζει περίτρανα. Η πολιτιστική κληρονομιά δεν χρειάζεται να είναι πάντα ένα επιβλητικό πέτρινο μνημείο. Μερικές φορές μια μικρή φιγούρα που κινείται μπροστά από ένα φως μπορεί να φέρει στο ίδιο πανί έναν πολιτισμό ολόκληρων αιώνων. Και στην Τουρκία αυτός ο Περδές συνεχίζει να ανοίγει στα χέρια των μαστόρων μέσα από το ενδιαφέρον των νέων γενεών και χάρη στις συνεχιζόμενες δράσεις διαφύλαξης. Σήμερα στην εκπομπή «Τα ίχνη της Τούρκης στην UNESCO» ταξιδέψαμε στην πολιτιστική κληρονομιά που κρύβεται πίσω από το πανί του Καραγκιόζ. Στο επόμενο επεισόδιο θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε τα ίχνη της ζωντανής πολιτιστικής κληρονομιάς της Τουρκία. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας.
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Ένα νέο ντοκιμαντέρ των βραβευμένων με Όσκαρ Ισραηλινών δημιουργών Yuval Abraham και Rachel Shor έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Υπό τον τίτλο «Νάζα», το ντοκιμαντέρ της βρετανικής εφημερίδας The Guardian προβλήθηκε στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και αποτελεί το μοναδικό ντοκιμαντέρ που διεκδικεί φέτος τον Χρυσό Λέοντα. Το ντοκιμαντέρ αντλεί τον τίτλο του από το ΝΑΖΑ, ένα εβραϊκό στρατιωτικό ακρονίμιο για τις παράπλευρες απώλειες, το οποίο χρησιμοποιείται από τις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες για να προσδιορίσει τον αριθμό των αμάχων που αναμένεται να σκοτωθούν κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης. Το διάρκειας 80 λεπτών ντοκιμαντέρ είναι παραγωγή του Guardian και του James Wilson της JW Films με τον Jonathan Glazer να εκτελεί χρέη εκτελεστικού παραγωγού. Ο Wilson και ο Glazer είχαν συνεργαστεί και στο παρελθόν στη βραβευμένη με Oscar ταινία The Zone of Interest. Το NASA βασίζεται σε δημοσιογραφικές έρευνες που δημοσιεύθηκαν μεταξύ 2023 και 2025 από το Ισραηλινο-Παλαιστινιακό περιοδικό Plus 972 Magazine, το ευρεόφωνο μέσο ενημέρωσης Local Co και την εφημερίδα The Guardian. Ένα από τα πιο συγκλονιστικά σημεία του ντοκιμαντέρ είναι οι μαρτυρίες που προέρχονται απευθείας από το εσωτερικό του συστήματος. Περιλαμβάνονται οι μαρτυρίες 24 Ισραηλινών στελεχών του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών που περιγράφουν συστήματα βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό μεγάλου αριθμού φερόμενων ως χαμηλόβαθμων μελών της Χαμάς ως δυνητικών στόχων. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, τα άτομα που εντοπίζονταν μέσω αυτών των συστημάτων βομβαρδίζονταν στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της νύχτας, παρότι ήταν γνωστό εκ των προτέρων ότι τα πλήγματα θα εξόντωναν και μέλη των οικογενειών τους. Τα εν λόγω στελέχη περιγράφουν επίσης το χακάρισμα των κινητών τηλεφώνων των στοχοποιημένων προσώπων προκειμένου να προσδιοριστεί η ακριβή τοποθεσία τους. Βάσει των ιδίων καταθέσεων, αξιωματικοί των υπηρεσιών πληροφοριών παρακολουθούσαν κρυφά τις συνομιλίες των στόχων με τις συζύγους και τα παιδιά τους, ενίοτε μέχρι και λίγο πριν από την εκδήλωση των επιθέσεων στις κατοικίες τους. Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου στη Βενετία, ο Αμπραάμ ανέφερε ότι οι δημιουργοί ζήτησαν από τους αξιωματικούς να περιγράψουν το έργο τους. «Απλώς είπαμε σε αυτούς τους αξιωματικούς, περιγράψτε μας σας παρακαλώ τι κάνατε, πώς λειτουργούν αυτά τα συστήματα, σχεδιάστε το μας. Μερικές φορές αρκεί μόνο να κάνεις ερωτήσεις για να πάρεις απαντήσεις», δήλωσε. «Ορισμένοι εξ αυτών δεν εξέφρασαν καμία μεταμέλεια, ενώ άλλοι το έκαναν. Κάποιοι μίλησαν με απόλυτη αδιαφορία και άλλοι με υπερηφάνεια». Οι καταθέσεις περιλαμβάνουν επίσης αφηγήσεις από πρώτο χέρι για την καταστροφή ολόκληρων συνοικιών, στις οποίες ο Ισραηλινός στρατός εκτιμούσε ότι έως και το 25% των κατοίκων παρέμεινε ακόμη στα σπίτια του. Οι μάρτυρες περιγράφουν τη συστηματική πυρπόληση κατοικιών αμάχων καθώς και δολοφονία πολιτών σε σημείο διανομής επιστημιστικής βοήθειας. Σύμφωνα με το Guardian, αρκετοί από αυτούς που κατέθεσαν τη μαρτυρία τους υπηρετούσαν σε μια μυστική

η μονάδα πληροφοριών, η οποία υπάγεται απευθείας στο γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ένας εξ αυτών ανέφερε ότι η αποστολή της συγκεκριμένης μονάδας ήταν να τορπιλήσει την ειρήνη. Ο Άμπραμ και η Σόρη υπογράμμισαν ότι η ταινία εστιάζει στις θεσμικές στρατιωτικές πολιτικές και πρακτικές και όχι σε μεμονωμένα παραπτώματα στρατιωτών. Το επίκεντρό μας δεν είναι τα σποραδικά εγκλήματα πολέμου που διαπράττονται από απίθαρχους στρατιώτες, δήλωσαν χαρακτηριστικά. Αντιθέτως, οι σκηνοθέτες ανέφεραν ότι στόχος τους ήταν να αναδείξουν τις ίδιες τις διαταγές, τις πολιτικές, τις αποδεκτές πρακτικές, τη γλώσσα και τη λογική που καθιστούν δυνατές αυτές τις πρακτικές, καθώς και τους ανθρώπους που λειτουργούν εντός αυτού του πλαισίου. Το σύστημα και τα γρανάζια του, πρόσθεσαν. Ο Άμπραμ χαρακτήρισε την ταινία ως μια ανάλυση των συστημάτων μαζικών δολοφονιών βασισμένη στις αποκαλύψεις των 24 στελεχών εκ των έσω. Η σκληρή πραγματικότητα και τα δεδομένα επί του πεδίου δίνουν μια σαφή εικόνα για τη σοβαρότητα της κατάστασης. Από την έναρξη της γενοκτονίας τον Οκτώβριο του 2023, το Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 73.000 Παλαιστίνιους, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 174.000. Αναλυτές επισημαίνουν ότι τα στοιχεία αυτά υπολείπονται της πραγματικότητας και ότι ο πραγματικός απολογισμός των θυμάτων θα μπορούσε να αγγίσει περίπου τους 200.000. Το Ισραήλ, το οποίο κατέχει πλέον το 60% της Γάζας, έχει μετατρέψει σε ερείπια το μεγαλύτερο μέρος του υποαποκλεισμού θύλακα και έχει εκτοπίσει το σύνολο του πληθυσμού. Παρά τη Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός που επιτεύχθη τον Οκτώβριο του 2025, το Ισραήλ συνεχίζει να την παραβιάσει σε καθημερινή βάση, έχοντας σκοτώσει τουλάχιστον 1.359 και τραυματίσει ακόμη 4.571 Παλαιστίνιους.